Στην καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι, θα'ρθει καιρός να κλαις και να χτυπιέσαι. Μα που κι αν πας, θα ξαναρθείς. Μα στην καρδιά μου, άλλη θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.